0: Ben, je tiens des nouvelles, ça y est, des gens. On est des vêtements de base, on est des vêtements de base, on est des vêtements de base, on est des vêtements de base, on est des vêtements.
1: Τι κάτι τι εγώ είναι εγώ δεν μένω σαν να κουπνίσεις παπεντέν ψήσα.
2: Αχα, μπα.
1: Μπα μου αστείου. Αχα, ο μάμι να τι έμενε τις σωτήτα που.
2: Αχα, το είναι ανόν.
1: Τρωστε τις σωτήτα είναι ανόν, 10 δεγρέ, 20 δεγρέ, σκέσεις παπεντέν ταγόν και είναι ανόα. Νιχανό. Σε ταγόν.
2: Μπα, μια μην δεν ταγόν που τσιλέμα από τα κάτω.
1: Μάτα, έμενε στο άνοιγένες.
2: Και τι?
1: Εγώ πάνε νύπο έτοιμα με την εντύνη, το κοντά στην υγεία μου που τσίπε εγώ το πέγαινσα. Εγώ πάνε έτοιμα με την εντύνη που είχε τσίπε εγώ με την μότσα. Το κουνίτσι σε κάνω εγώ κουέτσα με το ίσα. Το κουνίτσι πάνε να στα παιδιά μου τα δυνά την αντιθέν μου γουιάντσα. Εγώ έτσι εννοώ βήτμα με ρεζουλτό έτσι.
2: Να στα παιδιά μου τα?
1: Να στα παιδιά μου τα.
2: Α, οκ, οκ, οκ.
1: Μου κλωγονάτε με το τότα μου γουιάμω. Και ρεζουλτό νο με πριντετά στα με να πνώ νοτό και να αντιθέν με δυνατά. Μα να αντιθέν μου τη ζει αγουιάντε ούτε ούτε και να αντιθέν μου γουιάν μπιοψή. Μα δεν ούτε αγουιάντο. Εγώ είναι ένα άτομο να το συντάξω.
2: Από είναι ένα άτομο και με να στήσετε κάτι ούτε να μετάτε.
1: Εγώ είναι ψυχό να με νοηθώ ένα άτομο να χαρπηθείς. Γιατί να κατσίκω το αθαπίαμ.
2: Και να χαρκεγιάτε.
1: Και νησά να τον μίσα να είναι λελεγιούμ. Λελεγιούμ του είναι μίσα το κουτί.
2: Μια λελιγμπά.
1: Εγώ ναι, ε.
2: Αχα, αγγλίζω στο μισό λεφκοί.
1: Λα, νομμάτε μη λεφκοί στο μισό που μνώτα.
2: Μα νομώνε μη γιατ.
1: Νομμάτε μη λεφκοί, ε. Μάντε και τρεξοκάνε μισό που ζητάνε μην.
2: Σε τάσμουν αό, καθέκα μισελ.
1: Εγώ τάσε η τάσμουν μισελ.
2: Ανού σκέτ κομμαντανό έγινε με το τρόιτινό, γιατί όπως πιάνε με το τρόιτα, δεν λυγίου τρόιτινό. Δεν ζάχνω ακόμη νότα τρόιτινό. Εκε χαούτε τι βόητα νότα, με το κεχτσέτε με το τρόιτα, δεν ζάχνω νότα, κεσούντε με το πιτμούμενε, χεστένε με το δεν ζάχνω ακόμη νότα, δεν πέτσιρ λα ρουσινιά κατε. Μα γοντάτε είναι Γιώργος Ερνές, μα γοντάτε μπανουτινά το κουνίτσι. Αν με το κεσούντε με το τρόιτα, νότα, χάμω εισκόζε πνούτα, ένι υπέτ, εστιβάλω τα έπονε πνούτα. Δεν είμαι τότε χάνε τι είχαν το ουσίν στο κουνανό, λε σαλάτ. Βινάτε με, λε σαλάτ. Ακα, νούνε με νότσι να νου εντόσε το βιτάει, ούτε για το τάτα νούμνο με νότσι να νου συντόσε τα. Και μαζί να σιέντε το ουσού, άμα δε ο αϊτάντο, λε σαρζάν κονσερβασόν, δε κατρονουέν. Αγνέ με τότε τραγούτα με τότε βιπέτ να νούνε σε να πατάτε μη τάτο. Αγνέ με τότε, αγνέ με τότε που τσταγνέ σινανό. Νούνε με νότσι συντόσε τα νούτα, ε ο αϊτάντο. Mais toi, t'es noté légumes. Mais que ton jardin, ça s'y tout, t'es n'y a si tu as ce gros. Ton sat, t'as ma hôte en terre, ça.
1: T'as des bateaux, t'es n'y a.
2: Ah, elle chante pas de tête, ça s'y tout, t'es n'y a.
1: Les bananes.
2: Ah, les bananes et les fruits, mais oui, t'es madame, ils sont des fruits. Nous t'es tout, t'as une intégration de tli.
1: Ah, on connaît les légumes, les cocombres.
2: Ah, moi, j'ai un douche, mais
1: d'un moment,
2: j'ai un douche, c'est qu'on a en un été.
1: Les carottes.
2: Ah, on est à ce moment-là, c'est autant de commandes, mais à ça. Ah, moi, j'ai un ça. Ah, que pour un peu de mais toi, t'es un évidence, commandes, mais à Marie-Hélène, canapé, ma que Armel Lorsi. Nous avons une recherche, nous avons une université, nous avons une université, nous avons une université, nous avons une référence, nous avons une référence, sitten jardin communautaire, je vois nous abster, parce que nous avons nous avons des vidéos et voitures, je vois des gens nous attendent, je vois des gens nous attendent, parce que nous n'avons pas les réponses. Alors, nous avons que ce soit positif ou négatif, alors nous avons des têtes, c'est des vidéos et voitures, nous mettons dans les gars, nous avons des jardins communautaires. Alors, nous avons des gens qui ont des vidéos et voitures, nous avons des vidéos et des jardins communautaires. Avec une méthode de chihuahua, avec une méthode, je ne sais pas si le référent au téléphone, moi, avec leur courriel, ou si tu as un mot, tu vas devoir apprécier, ou si tu as un mot, mais sinon, il y a une méthode dans les jardins communautaires. Avec une méthode de chihuahua, tu as un mot, tu as un mot, tu as un mot, tu as un mot, tu as un mot, tu as un mot, tu as un au
1: vieux
2: qui. C'est bien pour te faire Madame Gauthier, Madame Gauthier, nous demandons de nous
1: Okay.